Έξι άνιους δέοι, έξι ακούει το λίτ πε κατά μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε νον σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μεούμ. Σε τάντουμ δικ βέρβο, έτσαν άβητουρ άνιμα με. Κόπησαν Χριστή, Χριστό διαμένει βήτα μετέρνα.